Κατσόε, Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ, Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio, Σικομακό, Σα Novena Avenida 2-29 Zona 3, Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Απέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο, Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.

0: Κι Ιλ, Κι Κελέχ, Λις και Χέλα Μπακέλ, Ότ Χοκάνακουις και Χέλη Αμέχ, Σος και Χέλη Ναλές Ριμ, Λίνε και Στάου Λικουίνκ, Ότ Μαλαχ Έμπλη Ίσ, Νακέ και Κουέντσις Καβιτσαλέμ, Χοκάνακουις θα οσπιτάρ ρε λίνε μπά, Να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και και χέλσα λι Κι Κελέχ, Να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μακουάνι χανά σα τσουάμ, Ριλμπάλ και χέλ σκόμπλι σα έχ, Ότ σα άλλη χανά, Να ουσμάν ράιος έκης, Σκια χέλα ακουάμ, Χοκάνακουι να ουσμάν λι τσοόκ, Σοπαλέ, Λινίνκ, Ότ Έμπλη Κοκάλ, Ότ Χοκάνακουι σοπάλι χανά, Νακ κουάνσα τσουάμ, Να τσομάν λι και χέλ έρνια, Απέντισε του Μόρις, Ότ κουάντσικ σκομών, Αρίν, Να κατσκούλ τσι σάσα τσόλ, Χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, Ότ λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαγί, Τσαμπίλ Τσακαλιναχέχ, Ότ Χοκάνακουι τσαμπίλ νε κεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπορ Λεβάλ 55-50-26-35, Λισμπορ Λεβάλ Τσιρουλικάιμς Κακαλονάρ Ελιχουνκουτάν Αάν 77-22-46-26. Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Tener la libertad para comprar, viajar y cumplir tus metas. Eso y más lo consigues con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán. Tienes el respaldo y la flexibilidad que necesitas para pagar de forma fácil y sin cobro de membresía. Realiza tus compras en miles de establecimientos, aprovecha beneficios exclusivos y mantén el control de tus finanzas. Tu tarjeta es más que un medio de pago, es una herramienta para avanzar. Acércate a nuestras agencias y solicítala hoy. Descubre todo lo que puedes lograr con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán.
2: Un abrazo. Una noche de recuerdos. Una noche de emociones. Con ustedes.
3: ¡King Clave!
4: Queridos amigos de Guatemala, les habla King Clave desde California, Estados Unidos. Queridos amigos, quiero invitarlos muy especialmente a acompañarnos este próximo 10 de julio en la experiencia Ayudi. Será una noche llena de música, recuerdos y solidaridad para apoyar a los niños que luchan contra el cáncer. Espero saludarlos personalmente y compartir junto con ustedes una causa que vale la pena. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto, muy pronto, en una noche mágica. King Clave.

0: Ιδρυμίδες, Νασκένα, το Τουμίντσι Χουμπάτ. Χουνσίλνο κοόκκιτεν χάγκρες κουακλεσινκίλι τεναμίτ Γουατεμάλ. Να κακέτσι το Τουμίν θα τσούταλ. Τσαλέν χουμμίλ, το χόψκα καλμίλ. Ρέλι χουν χουν τσικομόν, χογκάνα χουί. Το Τουμίν τσαλέν χουμμίλ, το χόψιπ σιέντ μίλ κετσάλ. Το Τουμίν ρε λα νεγόσιο, ρες νιμόρες ενκίλα κοτσότς. Ρε τσολόκ το Τουμίν ρες. Λοπάλ χουνάκλα εστούφα αορραδόρα. Ότ μαλαχρε πάνελες σολάρες. Σίκεμπλης αγένσιας, Κοπάν, Καρτσά, Σαν Κριστόβαλ, Τσισεκ, Φράι Μπαρτολομέ δε λας Κάσας, Τακτίκ, Ούτ Αρασκουάν, Κουανκόσα, Πλάσα Φινανσιέρα, Ρε, Πλάσα Μαγδαλένα, Αρρίν Κοπάν. Λις PBX 2294-0000, Extensión 1701, Λις WhatsApp 3714-6800, Ούτ Σα Ρέδες Σοσιάλες Κουανκό, Χο Φουνδασιόν Φαφίδες.
1: Si buscas material para construir o remodelar tu casa, maderas para fabricar muebles, materiales eléctricos y más, no busques más. En Tactical Tabrapaz hay una ferretería que tiene todo lo que necesitas. Renova Ferretería. Láminas para techos, lámina rojo plus de Ternium, lámina ondulada desde 6 quetzales el pie, cielos PVC y divisiones de tabla yeso, puertas prefabricadas, celosía para pérgolas, baños, pisos y para pintar, gran variedad de pinturas e impermeabilizantes. Renova Ferretería, calidad a precio justo. Ubícalos en Barrio Larco Tactic Alta Verapaz, kilómetro 185, ruta Cobán. Teléfono 4832-9348. Renova Ferretería.
2: Nakachel Saila Meteu, Libatun Nakakam Salakikel, Honak City Sport, Nashtikip Eblahbatsunel, City Sport, Juan Rikin Lichabila Egreli Junjun Chirakal, Re Blahbatsunel, Ho Polotok, Chakach Polotok, Aninak, Ut Polotuk. Sa City Sport, Nakatakul Chisale Kachol Arin Koban, Junchala Bechishkatli Jale Balú, Parque San Marcos, Uteranzali Termit San Juan Chabelco Salitep San Luis, City Sport, Lishboklebal 79529870, Utlish WhatsApp 5557-5454, Lish Correo Electrónico, Uniforme City Sport @gmail.com, Sikomakoa Quiza Facebook Ho, Uniforme City Sport Koban.